μλάβι μάση, βόρειες χέζι, κοσούρ τερινέ, κουρμούντα, κομμάτνικη, γες μαντανή, κογιανκή, λαβακούνα νγκέρα, κανή μπορεί